Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Ξεκινάμε γραμμικά με μελωδίες και με τι άλλο παρά από το Whiter Shade of Pale των Procol Harum, και ο λόγος είναι γιατί σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Γκάρι Μπρούκερ, συνθέτης, τραγουδιστής, πιανίστας και ιδρυτικό μέλος αυτής της υπέροχης μπαντάς. Procol Harum.

γενέθλια και για τον Francis Rossi, τον κιθαρίστα, τραγουδιστή και συνθέτη των Status Quo, με περισσότερες από 60 επιτυχίες στα charts της Αγγλίας, μια μπάντα που αγαπήθηκε με πολλές επιτυχίες. Για σήμερα έχω διαλέξει το In the Army Now από το 2010.

Ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν στην Ελλάδα πολύ και όχι μόνο στην Ελλάδα. Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει το live chat, το οποίο είναι ενεργό και ήδη υπάρχει αρκετός κόσμος μέσα. Την καλημέρα μου.

Μετά πάμε στο 1955, στις 29 του Μαΐου γεννιέται ο Μάικ Πόρκαρο, ο μπασίστας των Τότο, που έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 2015. Οι Τότο έχουν κάνει πολλές επιτυχίες, για σήμερα διάλεξα να ακούσουμε τη Ροζάνα.

Άλλαζουμε στυλ και δεκαετία, πάμε στο 1958, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί ένα κλασικό τραγούδι των 60's, το Tears on My Pillow των Little Anthony και Imperials. Ένα τραγούδι που ακούστηκε και στο Grease από του Σανανά και διασκευάστηκε πολύ ωραία και από την Kylie Minogue.

Αλλάζουμε πάλι ύφος, τα έχουμε πει αυτά. Η εκπομπή έχει μουσικές ανατροπές, μιας και πάμε χρονολογικά από το παλιότερο στο νεότερο γεγονός. Γενέθλια και για τον Mel Gaynor, τον drummer των Simple Minds, που σήμερα γίνεται 67 γίνεται ο άνθρωπος, γεννημένος το 59.

Κι άλλος drummer που έχει γενέθλια, ο drummer των ABC. Πιθανό να θυμάστε αυτή την μπάντα, είναι από αυτές που λέγαμε νεορομαντικές. Ο David Palmer λοιπόν γεννήθηκε το 1961 και συμμετείχε στις μεγάλες επιτυχίες του συγκρατήματος, όπως το The Look of Love που παίζει τώρα.

ωραία pop made in England. Γενέθλια και για την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Melissa Etheridge, γεννημένη στο Κάνσας το 1961, με πολλές βραβεύσεις και ένα Όσκαρ για ένα τραγούδι της που γράφτηκε για ντοκιμαντέρ και ήταν το πρώτο Όσκαρ τραγουδιού που δόθηκε όχι για κανονική ταινία αλλά για ντοκιμαντέρ. Το 2007 έγινε αυτό.

Στις αρχές δεκαετίας του 60, συγκεκριμένα 1961, όταν γεννήθηκε η Μελίσσα Έθεριτς, και την μέρα που γεννιόταν στην Αμερική, στα singles, ήταν νούμερο ένα ο Ρίκι Νέλσον, ο οποίος έμεινε εκεί για 2 εβδομάδες με το τραγούδι που θα παίξει αμέσως μετά.

Εν τω μεταξύ, εντελώς συμπτωματικά έπεσε αυτό το κομμάτι που λέγεται Traveling Man, γιατί έχουμε μια κουβέντα στο chat σχετικά με ταξίδια. Θα μπορούσα να μου τα αφιερώσω κατά κάποιο τρόπο. Να ακούσουμε τα Grammy του 62 που δόθηκαν σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου. Καλύτερο rock and roll της χρονιάς, το Let's Twist Again. Και καλύτερο best rhythm and blues κομμάτι, το Hit the Road Jack, που θα παίξει αμέσως μετά με τον Ray Charles.

Το 1962 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη μουσική. Νομίζω όλη η δεκαετία του 60 ήταν, εν πάση περιπτώσει. Στα Grammy λοιπόν, αυτά που λέγαμε πριν, το βραβείο για τον δίσκο της χρονιάς πήρε ο Henry Mancini για τη μουσική που έγραψε για το Moon River. Υπέροχο θέμα.

Ουράνια μελωδία από αυτές που ήξερε να γράφει μοναδικά ο Χένι Μανσίνη. Πάμε στα 1965 όταν ο Ντίλαν βγάζει το Bring It All Back Home, το δεύτερο δίσκο του που ανεβαίνει στην κορυφή σαν σήμερα της Αγγλίας, με δύο πλευρές στο βινήλιο, μια ακουστική και μια ηλεκτρική. Ακόμη το τελευταίο κομμάτι, στη δεύτερη πλευρά, το κλασικό It's All Over Now Baby Blue.

Πάμε στο 1965. Έχει αρχίσει να καλοκαιριάζει στην Αμερική, οπότε τα τραγούδια των Beach Boys είναι ευπρόσδεκτα και έτσι το Help Me Rhonda κατακτά την κορυφή των charts, όπου μένει για 2 εβδομάδες. Είναι το 2ο νούμερο 1 των Beach Boys. Θα ακολουθήσουν κι άλλα.

Στο σημερινό μουσικό μερολόγιο υπάρχουν και δύο ελληνικές συμμετοχές, μία για καλό και μία και ένα άσχημο. Θα ξεκινήσω από το καλό, από γενετούρια, από γενέθλια δηλαδή.

η υπέροχη Μελίνα Κανά. Η Σαλονικιά, η υπέροχη τραγουδίστρια. Ακούμε ένα από τα ωραιότερα που έχει πει, του Θανάση,

Πριν ακούγαμε Beach Boys, μετά ακούσαμε Μελίνα Κανά. Τώρα θα ακούσουμε Oasis και Noel Gallagher, που γίνεται 59 σήμερα.

Να ξέρετε ότι τα μουσικά γεγονότα είναι πολλά, αλλά διαλέγω συγκροτήματα και τραγούδια και σας παρουσιάζω. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 42 ηχογραφήθηκε το White Christmas με τον Bing Crosby. Λέω εντάξει, τέλος Μάη να παίξω το White Christmas δεν μου κολλάει. Επίσης, πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός κέρδισε το conference, δεν μπορούσα να βάλω τον ύμνο του Ολυμπιακού. Λέω ας μην γίνω προκλητικός, έχουμε και μη Ολυμπιακός εδώ. Θα μου πεις δεν είναι μουσικό γεγονός, αλλά για τους γαύρους όλου του κόσμου ήταν μια υπέροχη μελωδία αυτό. Πάμε στο 1969. Βγαίνει σαν σήμερα ο δίσκος των Crosby, Stills and Nash, το ομώνυμο άλμπουμ. Λίγο μετά θα έρθει στην μπάντα και ο Young. Από αυτό το δίσκο ακούμε το Marrakesh Express. Κλασικός classic rock δίσκος.

Ποιο ήταν το νούμερο ένα τραγούδι στις 29 Μαΐου του 1971 στην Αμερική? Το Brown Sugar, το Rolling Stones.

Με αυτά και τα άλλα, σε πολύ λίγο, τώρα δηλαδή η ώρα θα είναι ακριβώς 12. Έχουμε ακόμα μία ώρα μουσικό ημερολόγιο που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή 11 με 1 και ελπίζω και προσδοκώ να το κρατήσω και το καλοκαίρι, όσο κι αν η παραλία θα μου κουλάει το μαντίλι και θα μου λέει έλα για βουτιά. Να ακούσουμε Soul τώρα. 1976, δύο εβδομάδες στην κορυφή για το Love Hangover της Diana Ross, που ήταν και το 4ο νούμερο 1 της στην Αμερική.

Αλλάζουμε πάλι μουσικό ύφος και πάμε να ακούσουμε Echo and the Bunnymen. Στις 29 του Μάη του 1981 κυκλοφορούν το δεύτερο δίσκο τους που λεγόταν Heaven Up Here. Από αυτόν διάλεξα το A Promise.

Θα μείνουμε στο 1981, την μέρα που οι Echo and the Bunnymen κυκλοφορούν το Heaven Up Here, που όπως είπα και πριν ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Άλλη μια μπάντα βγάζει το δεύτερο άλμπουμ της, το οποίο είναι και πολύ καλό. Οι UB40 κυκλοφορούν το Present Arms, όπου εκεί υπάρχουν τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το One in Ten που θα παίξει σε λίγο. Ένα τραγούδι που μιλούσε για το πολύ μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που υπήρχε τότε και που υπάρχει και τώρα στην Αγγλία και όχι μόνο.

Θα μείνουμε στην αγγλική σκηνή, θα φύγουμε από το 81, θα πάμε στα 1982, όπου και θα μείνουμε για δύο συμβάντα. Το ένα είναι ότι σαν σήμερα, το 82, ανεβαίνει στην κορυφή της Αγγλίας το House of Fun των Madness. Το μοναδικό νούμερο ένα που έκαναν, παρόλο που όλοι ξέρουμε ότι οι Madness έβγαλαν μεγάλες επιτυχίες, 17 τραγούδια στο top 10, αλλά μόνο ένα νούμερο ένα. Αυτό εδώ.

Και εδώ έχουμε Paul McCartney. Πάλι 1982. Έχει βγάλει το Tug of War, ένα άλμπουμ που θα μείνει 3 εβδομάδες στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει μέσα το Ebony and Ivory που ακούσαμε πριν λίγο καιρό, τον ντουέτο με τον Steve Wonder. Έχει όμως και ένα τραγούδι αφιερωμένο στο John Lennon που λέγεται Here Today. Αυτό έχω διαλέξει.

1984 και έχουμε το μεγάλο comeback της Tina Turner με το Private Dancer που κάνει τεράστια επιτυχία και έχει μέσα το What's Love Got To Do With It, τραγούδι που της έχει γράψει ο Mark Knopfler των Dire Straits.

Εδώ δεν έφυγα. Ήρθε ένα κούριερ και έπρεπε να λείψω μερικά δευτερόλεπτα. Είμαστε στα 1989 και αυτή τη μέρα πεθαίνει σε ηλικία 45 ετών ο Τζον Τσιπολίνα, κιθαρίστας των Quicksilver Messenger Service που παίζουν.

Και από το κλασικό rock θα πάμε στο alternative rock, στη σκοτσέζικη μπάντα των Teenage Fan Club, που το 1995 σαν σήμερα κυκλοφορούν τον πέμπτο δίσκο τους που λέγονταν Grand Prix. Από εκεί ακούμε το Sparky's Dream.

Θα πάμε τώρα στο 1997. Ο Τζεφ Μπάκλεϊ κολυμπούσε στο Μισισίπι. Χάθηκαν τα ίχνη του και δυστυχώς στις 4 Ιουνίου τον βρήκαν πνιγμένο. Ο Τζεφ Μπάκλεϊ ήταν ο γιος του Τιμ Μπάκλεϊ, εξαιρετικά ταλαντούχος και ο ίδιος.

Και ναι, είναι το Inakata Davida, τον Iron Butterfly. Και ο λόγος που παίζει είναι θλιβερός, μιας και το 1999, μετά από μήνες αναζήτησης, βρέθηκε το σώμα του Φίλιπ Κράμερ, του μπασίστα της μπάντας, σε ένα φαράγγι που είχε χαθεί στην Καλιφόρνια. Φαίνεται ότι είχε αυτοκτονήσει. Αυτό λοιπόν έγινε στις 29 του Μαΐου του 1999.

και έχουν περάσει τους Gorillaz. Το 2005 πετυχαίνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αγγλία με το άλμπουμ Demon Days. Από εκεί ακούμε το Feel Good.

Ναι, ναι, ναι. Και Justin Bieber έχω. Το 2010 πετυχαίνει ένα ρεκόρ σήμερα. Σε ηλικία 16 ετών πετυχαίνει με τον πρώτο του δίσκο να πάει στην κορυφή των πωλήσεων και να γίνει ο πιο νέος solo καλλιτέχνης που το κατάφερε αυτό, μετά από τον 13χρονο Stevie Wonder που το είχε πετύχει το 1963.

Επόμενη επιλογή, Florence and the Machine. Στις 29 του Μάη του 2015 βγάζουν το τρίτο δίσκο τους που λεγόταν How Big, How Blue, How Beautiful. Το τραγούδι που παίζει είναι αυτό που ξεχώρισε από το άλμπουμ, που όμως έβγαλε και άλλα τραγούδια που αγαπήθηκαν. Florence and the Machine είναι αυτή.

Περνάει η ώρα γρήγορα. Τέσσερα τραγούδια έχω ακόμα προγραμματισμένα και θα παίξουν. Και σας έχω εκτός από Florence και Lady Gaga με Ariana Grande. Ο λόγος είναι ότι το 2020 η Lady Gaga έβγαλε σαν σήμερα το έκτο άλμπουμ της, το Chromatica, που βέβαια πήγε στην κορυφή του Billboard.

Ακόμα αυτό το υπέροχο κλασικό τραγούδι, μιας και το 2022 έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής του, ο BJ Thomas, σε ηλικία 78 ετών.

Το 21 έφυγε ο BJ Thomas, το 22 την ίδια μέρα έφυγε ο Ronnie Hawkins, ένας rock and roll και rockabilly star που όσοι έχουν δει και την ταινία των Band, το τελευταίο βάλς που ήταν και συναυλία, τον είχαν καλεσμένο και είχαν πει μαζί το Who Do You Love που θα ακούσουμε τώρα και το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.

Το τελευταίο κομμάτι είναι ελληνικό και ο λόγος είναι ότι σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την απώλεια του Δάκη, του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, του αγαπημένου μας καλλιτέχνη με τα υπέροχα τραγούδια που άγγιξε πολλές γενιές και που τα τραγούδια τους θα τα ακούν και οι επόμενες. Έχω διαλέξει μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του που έκανε με το Messier Minimal, τη στιγμή. Με αυτό σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη θετική ενέργεια. Καλή συνέχεια!

0: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεμασμένο για το Radio Bell.
1: Καλημέρα παιδαράκια, 22 του Μαΐου σήμερα και όπως συμβαίνει πλέον κάθε Παρασκευή, μαζί θα ακούσουμε το μουσικό ημερολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Με αφορμή μουσικά γεγονότα θα διαμορφωθεί και η playlist της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά, μιας και σαν σήμερα στις 22 Μαΐου του 1813 γεννιέται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους συνθέτες στην ιστορία της κλασικής μουσικής, με σπουδαία έργα όπως το Δαχτυλίδι των Νιμπελούγγιεν, τον Υπτάμενο Λαδό κλπ. Θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό θέμα, τον Καλπασμό των Βαλκυριών, που ακούγονταν και στην αποκάλυψη τώρα του Φρανς Φόρντ Κόπολα. Καλή ακρόαση!

Ένα μικρό θέμα ακούσαμε από τις Βαλκυρίες. Μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος, περνάμε στο Σαν Ρα. Ο Σαν Ρα γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 2014 και πέθανε στις 30 Μαΐου του 1993, μια από τις πιο εκκεντρικές προσωπικότητες στην ιστορία της jazz και της σύγχρονης μουσικής. Πέρα από τις πολύ ιδιαίτερες μουσικές του, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίζετε ότι ισχυριζόταν με απόλυτη σοβαρότητα ότι δεν ήταν άνθρωπος αλλά ένα όν από μια φυλή που είχε έρθει από τον πλανήτη Κρόνο. Και το κομμάτι λέγεται Love in Outer Space. Εντελώς συμπτωματικά, όχι θα λέγαμε.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

είσαι εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

One, two. One, two.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες από τη δικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Εδώ που τα λέμε καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, με την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είστε λοιπόν συντονισμένοι στο σταθμό που δεν έχει συχνότητα, γιατί δεν τη χρειάζεται, αλλά πετά και κελαγιά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και θα σας κρατήσω στην τροφιά για μια ώρα με μουσικές και τραγούδια ροκ γενικώς. Και το ένα τραγούδι θα φέρνει το άλλο. Τίτλο σημερινό επεισόδιο, Rock Fans. Ξεκινώ λοιπόν την εκπομπή, ευχόμενο σε όλους μας καλή ακρόαση γενικώς. Ξεκινώ δυνατά με Deep Purple και Machine Head, που είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς hard rock δίσκους όλων των εποχών, και το κομμάτι Space Tracking από τα 1972.

Το Space Tracking είναι το 7ο και τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Machine Head και οι στίχοι του μιλούν για διαστημικά ταξίδια. Το άλμπουμ κλείνει με αυτό το γεμάτο ενέργεια κομμάτι και ο κιθαρίστας Ρίτσι Μπλάκμορ ισχυρίστηκε ότι η σύνδεση του τραγουδιού ξεκίνησε με το μισό βήμα riff στο ρεφρέν, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το μουσικό θέμα του τηλεοπτικού προγράμματος Batman, που συνέθεσε ο Νίλ Χέφτη, ο Αμερικανός τρομπετίστας στη jazz. Ροκ φαντασία και ομιδύναμη. Ο Μπλάκμορ ρώτησε τον τραγουδιστή Ιαν Γκίλαν αν μπορούσε να γράψει κάποιους στίχους πάνω σε αυτό το ριφ και το υπόλοιπο τραγούδι εξελίχθηκε από εκεί. Και αφού ταξιδέψαμε στο διάστημα, πάμε να γυρίσουμε πίσω στην αρχική έμπνευση του κομμάτιου αυτού. Το θέμα του Batman, γραμμένο από τον Νίλ Χέφτη, έγινε pop culture σύμβολο των 60s και όπως ακούσαμε πριν, έβαλε το λιθαράκι του και στο hard rock.

Ήταν το μουσικό θέμα Batman, γραμμένο από τον Νίλ Χέφτη το 1966, το οποίο έγινε έμπνευση κατά το μισό ριφ από το Ρίτσι Μπλάκμορ για το τραγούδι Space Tracking του 1972, τον Deep Purple. Και από ένα τηλεοπτικό θέμα πάμε σε ένα τραγούδι που γεννήθηκε αλλιώς και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Το τραγούδι Dreams I Will Never See, το Molly Hatchet, της Southern Bandas του 1975 από το Jacksonville της Φλόριντα, το οποίο είναι διασκευή. Έχει γραφτεί από τον Greg Allman και ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τους The Allman Brothers Band το 1969, αλλά με τον τίτλο Dreams, σκέτο. Πάμε να ακούσουμε από τους Molly Hatchet από τα 1978 το τραγούδι Dreams I Will Never See.

Southern Rock εκδοχή ενός τραγουδιού που γράφτηκε αλλού. Οι Molly Hatchet πήραν το Dreams των Allman Brothers και του έδωσαν άλλη ένταση, άλλο βάρος. Και τώρα θα πάμε πίσω στην πηγή. Εδώ είναι το αυθεντικό, το Dreams των Allman Brothers Band από τα 1969. Southern Rock με ανάσες και ψυχή. Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο».

και από το συνέστημα που μας μετέφεραν οι Allman Brothers Band με το Dreams του 1969, θα πάμε σε έναν από τους πιο χαρισματικούς μουσικούς του Chicago Rock. Ο Terry Alan Kath ήταν Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του αμερικάνικου pop jazz rock συγκροτήματος Chicago. Ο Terry Alan Kath λοιπόν έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε τα βασικά φωνητικά σε πολλά από τα πρώτα επιτυχημένα σίγκλς του συγκροτήματος. Έχει επενεθεί από το συγκρότημα για τις δεξιότητές του στην κιθάρα και το φωνητικό στυλ του. Το κομμάτι 24-6-4 όμως που θα ακούσουμε από το Chicago είναι σύνδεση του Robert William Lamb, του κιμπορντίστα του group, και είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα jazz rock κομμάτια των 70s. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Chicago στο 24-6-4 από τα 1970.

0: Αποκλειστικά στο Radio Bird.
1: Απόψε το ένα φέρνει τ' άλλο, φέρνει ροκ μουσικές γενικώς. Για ροκ fans, εξού και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου. Ροκ fans. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε όπου κι αν είστε. Επίσης μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας, να μας πείτε ένα γεια στο chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ακούσαμε το κομμάτι των Chicago 25 or 6 to 4 από το 1970. Ένα τραγούδι γεμάτο κιθάρες, πνευστά, ένταση, όλα στη σωστή θέση. Και τώρα περνάμε σε ένα κομμάτι από ένα δίσκο που άλλαξε τα πάντα. Ο Pete Townshend είπε ότι το έγραψε το κομμάτι αυτό για να δείξει πόσο μόνος είναι να είσαι ισχυρός. Επρόκειτο να το χρησιμοποιήσει ως το κύριο τραγούδι στη rock opera Lifehouse για τον κύριο ρόλο του κακού με το όνομα Jumbo. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Who's Next που είναι το 5ο studio άλμπουμ του αγγλικού rock συγκροτήματος των Who. Το όνομα του τραγουδιού Behind Blue Eyes και είναι εξομολόγηση. Είναι η μοναξιά, η πίεση και το βάρος του να είσαι αυτός που όλοι κοιτάζουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Behind Blue Eyes από τα 1971 και από τους Who.

Ακούσαμε το Behind Blue Eyes από τα 1971 από τους Who και μέσα από το άλμπουμ τους Who's Next. Το άλμπουμ αυτό αναπτύχθηκε από ένα εγκαταλειμμένο έργο rock operas που ονομαζόταν Life House, που σχεδιάστηκε από τον Pete Townshend, όπως προανέφερα, και θα γινόταν και ταινία. Ο Pete Townshend εξήγησε ότι ποτέ δεν συμπεριφέρθηκε σαν τυπικό star όταν ήταν σε περιοδεία, ειδικά όταν επρόκειτο για τις groupies, τις οποίες προσπάθησε να αποφύγει. Λέει ότι ήταν ένας αγώνας με μια groupies που ήταν η όθηση για να γράψει αυτό το κομμάτι. Και από την ισοστρέφεια πάμε στην έκρηξη. Πάμε σε ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ από αυτό το άλμπουμ, μιας και που το ανέφερα. Ακούσουμε το Bubba O'Reilly. Ο τίτλος αυτού του τραγουδιού είναι συνδυασμός δύο ονομάτων που επηρέασαν τον Pete Townshend φιλοσοφικά και μουσικά. Από τον Meher Baba, ο οποίος ήταν ένας συνειδητός πνευματικός δάσκαλος, που είπε ότι ήταν ο Avatar ή ο Θεός σε ανθρώπινη μορφή. Και από τον Terry Riley, τον Αμερικανό συνθέτη και μουσικό. Το κομμάτι αυτό είναι περισσότερο επηρεασμένο από την jazz και την ινδική κλασική μουσική αυτών των δύο. Εξού και ο τίτλος του, Baba O'Reilly.

Ακούσαμε τον Μπάμπα Ο'Ρέιλι από τα 1971 και από τους Who, ένα κομμάτι που αρχίζει σαν ροκύμνος και τελειώνει σαν ηλεκτρικός παλμός. Για τη συνέχεια θα αναφερθώ σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Wild Horses. Το Wild Horses είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Rolling Stones. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1970 από τους Flying Burrito Brothers, όχι από τους Stones, γιατί πίστευαν ότι το demo δεν άξιζε να ηχογραφηθεί ολόκληρο. Οι Flying Burrito Brothers ήταν ένα πρώιμο συγκρότημα country rock που φτιάχτηκε στα 1968, περισσότερο γνωστό για το επιδραστικό ντεμπούτο του άλμπουμ του 1969 The Gilded Palace of Sin. Αν και το συγκρότημα αναφέρεται συχνά σε σχέση με τους θρύλους της country rock Graham Parsons και Chris Hillman και οι δύο ήταν πρώοι μέλη των Birds, το συγκρότημα υπέστη πολλές αλλαγές στα μέλη του. Ας ακούσουμε λοιπόν το Wild Horses πριν το τραγουδήσουν οι Stones από τους Flying Burrito και από τα 1970.

country rock ευαισθησία και μια ερμηνεία πιο έθραστη από τους Flying Burritos. Στη συνέχεια το Wild Horses ηχογραφήθηκε από τους Stones για το άλμπουμ τους Sticky Fingers του 1971, όταν θεώρησαν ότι άξιζε να το ξανασκεφτούν. Το άλμπουμ τους Sticky Fingers του 1971 είναι το ένατο βρετανικό και το 11ο αμερικάνικο στούντιο άλμπουμ τους, ένας από τους κορυφαίους δίσκους των Stones. Κυκλοφόρησε επίσης και ο single στις 12 Ιουνίου του 1971 με το Swy ως B-side. Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε το τραγούδι στο νούμερο 334 στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών το 2004 και στο νούμερο 193 στην αναθεώρηση που έκαναν το 2021. Και τώρα η πιο γνωστή εκδοχή από τους Rolling Stones.

Όλοι πάντα λένε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τη Marianne Faithfull, αλλά δεν νομίζω να ήταν έτσι. Όλα είχαν τελειώσει μέχρι τότε, αλλά σίγουρα ήμουν πολύ μέσα σε αυτό το κομμάτι συναισθηματικά. Έτσι είχε πει ο Mick Jagger σχετικά με αυτό το τραγούδι, το Wild Horses από τα 1971. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θα κλείσω με τον Eric Clapton, με μια μοναδική ακουστική ζωντανή εκδοχή του Λεϊλά μέσα από το DVD Blu-ray Planes, Trains and Eric. Ο Eric Clapton ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Από τις πρώτες μέρες του με τους Yardbirds, μέσω των Blues Breakers του John Mayall, των Cream, των Blind Faith, των Derek and the Dominos και μέχρι τη solo καριέρα του, είχε σταθερή κριτική και εμπορική επιτυχία. Είναι από εκείνους τους πολύ ταλαντούχους κιθαρίστες που μπορούν να μεταβούν από το να κατακαιρματίσουν ένα καταπληκτικό σόλο ηλεκτρικής κιθάρας μέχρι να εκτελέσουν ένα εξαιρετικό ακουστικό κομμάτι. Ακούσουμε λοιπόν μία από τις πιο εντυπωσιακές ακουστικές εμφανίσεις του, που είναι μια μοναδική ζωντανή εκδοχή, μια μοναδική ζωντανή ερμηνεία της εκπληκτικής επιτυχίας του Λεϊλά. Το Planes, Trains and Eric είναι ένα DVD Blu-ray, όπως είπα, που κυκλοφόρησε στα 2014. Με αυτό το κομμάτι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, λέγοντάς σας σε όλους εσάς, τους γνωστούς και αγνώστους ακροατές του σταθμού, αλλά και της εκπομπής «Το ένα φαίνει το άλλο», ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε, ακούγοντας μαζί μου και για σήμερα τις επιλογές που είχα. Καθώς το ένα έφαινε το άλλο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Καλή αντάμωση ως την επόμενη εκπομπή που θα είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός και αν είναι Τετάρτη, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στο σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά πετά παντού στον αέρα και έχει πάθος με την καλή μουσική, το Radio Bird. Εύχομαι επίσης όλους τους παραγωγούς του σταθμού που έχουν εκπομπή μετά από μένα, καλές εκπομπές και όσο για μας, καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
1: Γιατί?
0: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
1: Δεν καταλαβαίνω.

Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Κυριακή 24 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Σήμερα θα είμαστε με χαλαρή μουσική τελικά, όχι χαλαρή μουσική, χαλαρή διάθεση, η μουσική μόνο χαλαρή δεν θα είναι, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Περισσότερα στη συνέχεια.

Πόπο Λεωνίδα, τώρα το γκούγκλαρα κι εγώ. 9 η ώρα λέει, έχει τελικό Final Four Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, ωραία μέρα και ώρα για εκπομπή. Πάμε εμείς στα δικά μας. Ένα κομμάτι που δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά ούτε τα προηγούμενα, αλλά το είχα βάλει στην playlist γιατί απλά μου αρέσει. The Killers, Mr. Brightside.

Βέβαια μην νομίζετε ότι δεν έχω ετοιμάσει και διάφορες ειδησούλες, αλλά δεν ξέρω αν προλάβω να τις πούμε όλες. Πάντως μία που θα πρέπει να μοιραστώ τώρα αμέσως μαζί σας, γιατί είναι και στον απόϊχο της Eurovision, έχει να κάνει με την κυρία Άση Μπίλιου. Δεν ξέρετε ποια είναι αυτή, ούτε εγώ. Μάλλον αστρολόγος είναι, και απολογήθηκε, λέει, η κυρία Άση Μπίλιου, που έβλεπε νικητή αστρολογικά τον Κύλα και πήγε κουβά κι αυτή, όπως και διάφοροι άλλοι στις τηλεοράσεις. Αλλά δικαιολογήθηκε με το γεγονός ότι της είχαν δώσει, λέει, λάθος ημερομηνία γέννησης του Ακύλα, γι' αυτό έπεσε 9 θέσεις έξω. 10 δεν ήρθαμε, δεν πειράζει. Του χρόνου και σαν νότερα.

0: βλέποντας εδώ στο chat και την Νικολέτα. Γεια σου Νικόλ, που έκανε το κλείσιμο της σεζόν για τα πρωινά της Παρασκευής 10 με 11. Καλά μιλάμε, αυτή την εποχή έχω ξεσκιστεί να ακούω Radio Bird. Τα βράδια εντάξει δεν χρειάζεται να πούμε, από τις 6 ώρα και μετά αρχίζουν τα ωραία, μέχρι τις 12 το βράδυ κάθε μέρα σχεδόν. Και τα πρωινά όμως δεν ήταν εύκολα, στο γραφείο ειδικά, αλλά φέτος βλέπω, έχει εδώ και ένα χρόνο, έχει πολύ καλή μουσικούλα, πέρα από τον πιλότο που ήταν πάρα καλός, έχει την Νικόλα, έχει τον Βασιλή οικονόμου. Τέλος πάντων, γιατί τα λέω όλα αυτά, για να προλογίσω το επόμενο κομμάτι, που το Σάββατο το πρωί ετοιμάζουμε εδώ πέρα κάτι, μια ψησταριά ξέρω εγώ, και όσην ώρα κάνουμε τις προετοιμασίες εγώ ανοίγω τι άλλο Radio Bird, γιατί τι θα έβαζα τι άλλο πάει με ψησταριά, και έπεσα πάνω στην μουσική τάξη που έπαιζε σε επανάληψη εκείνη την ώρα και άκουσα αυτό το κομμάτι που προκάλεσε όλο αυτόν τον προβληματισμό της σημερινής εκπομπής, που μας παίρνει από το χέρι και μας ταξιδεύει ο Πάνος Βλάχος με το Μαθήματα Ζωής.
1: Για σας απόψε ήταν ο Γιάννης Δίσκος στο κλαρίνο. Δημήτρης Καζάνης στο βιολί. Ο Θανάσης Μάντζαρης στα πλήκτρα. Η Αντωνία Τσολάκη στο μπάσο και τα χορηγικά. Φίβος Μποζάς στο σαξόφωνο. Ο Χρήστος Πυλιόπουλος στο τρομπόνι. Ο Αλέξανδρος Κούρος στα τύμπανα. Ο Βάιος Πράπας ενορχιστρώσεις, κιθάρα, τραγούδι.
2: Ο Κώστας Βάμβουκας στον ήχο για σας. Ο Δημήτρης Παρλαμάς στα μόνιτορ για μας. Ο Νίκος Μπουντούνης στα φώτα. Η τεχνική Δημήτρης Σαμαράς και Βαγγέλης Χαλόλας. Live ηχογράφηση ο Κώστας Χαϊκάλης. Βίντεο ο Γιάννης Μαρκετουσάκης και ο Θάνος Λιπερόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε την Τεχνόπολη. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γκόνια, τον Βαγγελιό, τον Ορέστη, τον Κώστα, τον Αλέξανδρο και εσάς. Αλήθεια, πολύ ευχαριστώ. Ζωή! Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής. Να με μάθεις πώς να ζεις, να με

Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σ' άλλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει.

εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη, έχω δίπλο παρκάρι το εγώ όμως το άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθει, στα Κλαρίνα. Αύγουστο μήνα, πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα, πα στη Λαμαρίνα. Ερεφίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου πω στην ποτιά πανέργεια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τις θετέλη. Θα χειροκροτήσω με ατρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρβίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο

Πιστεύω, ναι, πιστεύω στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω στις φήμες. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι ένα 90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στα αφεντικό, σε κανένα νηστικό Πακιστανό. Κάνω τον τρανό. Σανό δεν τρώω εγώ. Είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχή. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος και άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Εγώ. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μεράχνη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Ζωή θέλω μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, εχθές απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξει ο κόσμος, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Ζωή φοβάμαι, μην το κατεστημένο.

0: τώρα που φοράω τα ακουστικά έπιασα και ακόμα ένα στίχο. Καλά, και τι δεν λέει εδώ πέρα ο Πάνος Βλάχος?
1: Το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
0: Και τελείωσε το κομμάτι. Και λέει σε μια φάση: Γιόγκα, ταράτσα και μπουγάτσα. Την ταράτσα την έχουμε, μπουγάτσα βρίσκουμε. Για το γιόγκα δεν θα μπορέσουμε. Πάμε κατευθείαν στο ίδιο στυλ. Κοινή θνητή, Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.

μια που μιλάμε για παιδιά που κάθονται και δεν κάθονται καλά, η Φλάφη, παραδόξως, όσο ετοίμασα πριν βγούμε στον αέρα, είχε, μιλάμε, δώσει ρεσιτάλα γαβιασμένος. Τελικά μάλλον έφταιγε ότι δεν την είχα ταΐσει. Μόλις της έσκασα δύο σακουλάκια τροφής. Είναι πολύ ήσυχη, πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί πήγε ήδη 9:30 σχεδόν. Και ακολουθεί ένα κομμάτι επίσης από τους κοινούς θετούς. Τώρα, όπως έβαζα στην playlist, είδα ότι βγάλαν καινούριο δίσκο, και αυτό είναι το The Problemism. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας δώσω ένα hint για κάτι που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει να κάνει με την ταινία του Νόλαν, Οδύσσια, δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει, και το χαμούλι που γίνεται στα ίντερνετ με τις στιλιστικές επιλογές του, έτσι λέγεται, ή στο casting, τέλος πάντων. Οι φήμες λένε ότι έχει βάλει άκουσον μαύρη την ωραία Ελένη, γιατί δεν γίνεται να είσαι ωραίος και μαύρος, δεν παίζει. Και ως γνωστόν τότε ήμασταν όλοι λευκοί, καραλευκοί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και το άλλο είναι ότι κάτι παίζει με τον Αχιλλέα. Στο μεταξύ, αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, είναι φήμες και γίνεται μεγάλη συζήτηση. Περισσότερα για αυτά όμως αργότερα, έχουμε χρόνο. Κοινή θνητή 2026, The Problemism.

Το πρόβλημα το βρήκαμε, τη λύση ψάχνουμε, αλλά πού θα πάει, θα δοθεί κάποτε. Μάλλον δεν θα δοθεί, πρέπει να τη βρούμε, γιατί η λύση πρέπει να έρθει από τα κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Τέλος πάντων, τι λέγαμε προηγουμένως για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα προβληθεί στους σινεμάδες το καλοκαίρι εδώ πέρα, και μάλιστα έχει κάνει τεχνικά, λέει, πολύ καλή δουλειά με ένα IMAX νέο format που πρέπει να το δεις σε ειδική αίθουσα για να το απολαύσεις. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχει κάνει ο Νόλαν, αλλά πάμε λίγο στον κύριο Σμαραγδί, ο οποίος

Παιδιά, συγγνώμη, μας την πέσανε τα Elohim και η Ape και όλα αυτά τα Predator. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε να παίζει ένα βίντεο από την σελίδα του Facebook που είχα πίσω. Λοιπόν, πάμε. Ο Σμαραγδής κατανόλαν για την Οδύσσια. Αν το κάνει για τα Όσκαρ, είναι κατάπτυστος. Αυτά τα λέει ο Σμαραγδής που έκανε τον Καποδίστρια για τον Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει κάνει κάποιες μέτριες ταινίες. Ο κύριος Σμαραγδής λοιπόν θεωρεί ότι ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ, και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις μια ταινία και να πάρει βραβείο, αυτό είναι ο λόγος που δεν πήρε βραβείο ο Καποδίστριας, είναι να υπάρχουν μέσα στην ταινία δύο κατηγορίες ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή ΛΟΑΤΚΙ, LGBTQ+, ή στοιχεία μετανάστευσης, δηλαδή, και να είναι walk η ατζέντα, όπως λένε κάποιες δημοκρατικές δυνάμεις. Και ο Νόλαν είναι έξυπνος άνθρωπος, λέει, και γι' αυτό, λέει, έβαλε τον, προφανώς εννοεί τον Αχιλέα ως ΛΟΑΤΚΙ και την ωραία Ελένη ως μαύρη. Βέβαια, ψάχνοντας λίγο τον κανονισμό των Όσκαρ, φυσικά και δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Από την άλλη, όμως, υπάρχει μια δίκαιη, μια ενθάρρυνση για δίκαιη εκπροσώπηση των LGBTQ ατόμων. Φυσικά για τους μετανάστες δεν υπάρχει καμία οδηγία προς από τα Όσκαρ, αλλά απλά το βγάλε αυτό το κεφάλι του ο κύριος Μπαραγδής. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια πριν μας διακόψει κάτι άλλο. Και οι Gogol Bordello έχουν βγάλει καινούριο δίσκο. Πριν όμως πάμε στο καινούριο δίσκο και το κομμάτι που ξεχώρισα, πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου Wanderlust King. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow in hometown.

Just King. Και αυτή ήταν η Gogol Bordello. Και η επόμενη θα είναι Gogol Bordello, αλλά με ένα ολοκαίριο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2026, Ignition, από τον δίσκο Man in the Middle. Από το δίσκο We Mean It Man, okay.

σαφώς πιο ηλεκτρικός, σκληρός, hard rock ήχος από το folk στοιχείο και το ethnic που είχαν στις προηγούμενες κυκλοφορίες τους οι Gogol Bordello.

0: Και φανταστείτε, αυτό είναι από τα τραγούδια που ξεχώρισα, που είχαν το πιο έτσι μελωδικό στυλ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, στο αφισάκι έχω βάλει και Αριστοτέλη Ρίγα και Χριστόφορο Ζαραλίκο. Δεν θα προλάβω να τα παίξω όλα, αλλά έναν Αριστοτέλη Ρίγα, είναι πολύ ωραίο το σκετσάκι, το έβαλα για να γυρίσουμε και σε ελληνικό στίχο.
1: Ακούω πολλά παιδικά τραγούδια και υπάρχουν παιδικά τραγούδια που είναι 10 φορές πιο ψαγμένα και από το πιο ψαγμένο τραγούδι του Μαραβέγια. Παράδειγμα είναι το «Ήταν ένας γάιδαρος», το θυμάστε? Λέει «Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά». Μας το λέει για να τον ξεχωρίσουμε από τους άλλους γαϊδάρους με τα μικρά αυτιά, που είναι τα άλογα, αλλά τέλος πάντων. Okay. Λέει, τι συμβαίνει με αυτό το γάιδαρο? Λέει «Το παχνί δεν του άρεσε». Όχι. Ήθελε αρχοντιά. Άρα μιλάμε για έναν ταξικά συνειδητοποιημένο γάιδαρο. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Έχει συνέστηση και ταυτίζομαι και το καταλαβαίνω. Και υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι το οποίο ακούγεται παιδικό, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μαύρος Γάτος του Παπακοσταντίνου. Μιλάει για μια αντίστοιχη περίπου ιστορία. Σε βαθμό που αυτά τα δύο τραγούδια θα μπορούσαν να είναι ένα τραγούδι με το συνολικό τίτλο Ο Μαύρος Γάιδαρος. Γιατί πάλι ξεκινάς να παίζεις το ένα, καταλήγεις στο άλλο. Εγώ την πάτησα live με το παιδί και του λέω: Αγόρι μου, θες να παίξουμε κανένα τραγουδάκι? Μου λέει: Ναι, μπαμπά. Και ήμουνα

0: Για στο πω, κοιμούνα, έχω κάνει μαλακία εδώ πέρα. Και όντως νωρίς-νωρίς εμφανίζεται ο στίχος με τόση καρπερότητα, αχνά χαμιά σταλιά, γεμίσαν τα ιδρύματα με μπάσταρδα γατιά. Και το τσιμπάει το παιδί. Μου λέει, μπαμπά, τι είναι μπάσταρδα γατιά? Και του λέω, αγόρι μου, είναι αυτά τα γατάκια που τα βάζεις για ύπνο στις 9 η ώρα και κοιμούνται στις 11. Και γενικά μην το κάνετε, γιατί έχει κάτι στίχους παραμέσα, ας πούμε, που δεν είναι καθόλου για παιδιά. Τελειώνει με μια εκτέλεση αυτό το τραγούδι, αν θυμάστε. Έχει τη λέξη χαφιεδότσουρμο, ε. Πολύ εντυπωσιακή λέξη επίσης, που πάλι την τσιμπάει και μου λέει, μπαμπά, τι είναι χαφιεδότσουρμο? Και του λέω, αγόρι μου, θύμισε μου όταν μεγαλώσεις λίγο να σου μιλήσω για τον Μπογδάνο.
1: Τώρα.

εκκλησιά και γίνονταν καπνός με τόση χαρτερότητα. Αχ, να χαμιά σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά

0: Και εδώ πέρα είναι ένα καλό σημείο, ενώ έχουμε φτάσει στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής και όλοι οι στίχοι παίζουν ρόλο.
1: Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα.
0: Άσε θα το πω, μεγάλο κομμάτι.

0: Ακριβώς το Φάληρο ήταν αυτή η ηχογράφηση, Γιάννη. Και να πω εδώ πέρα ότι την άλλη εβδομάδα, αυτή την ώρα περίπου, 9 η ώρα νομίζω μέχρι τα μεσανύχτα, εδώ πέρα 5 παραγωγοί από το Radio Bird, η Όλγα, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Μιχάλης, εγώ δηλαδή, ο Γιάννης Σιμάμαν και ο Άρης, θα ετοιμάσουμε ένα αφιερωματάκι στους Iron Maiden. Τι αφιερωματάκι? Αφιερωματάρα, 3 ώρες ζωντανή κοινή εκπομπή. Θα τα δείτε τα φυσά και τις ανακοινώσεις. Πάμε κατευθείαν. Ιστορία της Μαρίας από τον Βασίλη Νικολαίδη. Εδώ να δεις στίχους.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα, όταν αντίκριζαν και ρόδαλοι της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

Ένας άντρας την πλευρίζει, κακομοίρα μου στ' αυτή της ψιθυρίζει. Μ' αυτόν που είσαι το κεφάλι σου θα φας, γυρεύοντας κοπέλα μου.

Της υπόσχεται μόλις λευτερωθούνε, με το καλό θα ήθελε να παντρευτούνε. Εδώ μπαίναν στην Αθήνα οι Εγγλέζοι, δώσ' του εκείνος για παντριέ να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξαναδείς.

Μα επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνική.

0: Λέει ο εγγλέζικος τυρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα.
1: Τι σκέφτηκα.
2: Υπάρχει και η ιστορία της Μαρίας νούμερο 2 σε επόμενο δίσκο από τον Βασίλη Νικολαίδη. Για τη συνέχεια μία έκτακτη προσθήκη, έκτακτη και έκτακτη. Λοιπόν, και από την Νικόλ, αδελφή Κατσιμίχα, η συνέλευση των ποντικών. Και μήπως δεν προλάβουμε να ξαναμιλήσουμε. Καλό βράδυ από το Μακαρονοτέρας και την πολύ ήσυχη Φλάφη, τη φαγωμένη Φλάφη και την Μακαρονοταράτσα. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι την άλλη Κυριακή που έχουμε μαραθώνια εκπομπή. Γεια σας.

0: maybe someday.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Superfly. 1, 2, 3. Funk Superfly. 1, 2, 3. Funk Superfly. 1, 2, 3. Funk Superfly.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Τελευταία εκπομπή για το Μάιο, τελευταία εκπομπή της Άνοιξης. Οι ζέστες ήδη έχουν πιάσει. Ακόμα και εδώ στο West Coast, στην Πελοπόννησο, στην δυτική Πελοπόννησο, εδώ από Αμαλιάδα που εκπέμπουμε εμείς, αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird. Συμφωνία Απονότητες, Λάμπης Βασιλάτος, στο μικρόφωνο κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Δύο εκπομπές πριν ήμασταν μέλη της. Συνεχίζουμε για να κλείσει κάπου αυτή η τριλογία, μια και καλοκαίρι έρχεται. Σας έχουμε πιο ευχάριστους, πιο γνωστούς ήχους και συγκροτήματα. Τα λέμε στο chat www.radiobird.gr.

ξεκινήσαμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, νομίζω το πιο γνωστό των Planet P, δεκαετία 80 και σήμερα. Έπιασε το καλοκαίρι, οπότε με πιο ανάλαφους ρυθμούς να μας ακούτε κι εσείς έτσι πιο ευχάριστα. Με γνωστά και με λιγότερο γνωστά κομμάτια και συγκροτήματα.

Ήταν η μπάντα του Greg Kin και το πολύ γνωστό In Jeopardy. Δεν θα σας λέμε πάρα πολλά λόγια σήμερα, ούτως ή άλλως τα κομμάτια είναι πάρα πολύ γνωστά. Άντε λίγο να μην το ψάχνετε, να μην σας κουράζουμε, να σας λέμε μόνο τον τίτλο και το, του κομματιού και το group. Και αυτό εδώ πέρα πολύ ωραίο κομμάτι από τη δεκαετία του 80 με τον John Waite και τον Missing You.

Ποιος δεν θυμάται αυτό το κομμάτι του John Waite, το Missing You, αλλά και το άλλο δεν είναι το πιο γνωστό, τον Johnny Hate Jazz. Τώρα δεν ξέρω γιατί βγήκε αυτή η ονομασία, εμείς αγαπάμε the jazz.

από τους Genuine Hate Jazz στους Pet Shop Boys και αυτοί έρχονται σε μερικές μέρες στην Αθήνα, έτσι. Από τα πολύ έτσι γνωστά και αγαπητά group της δεκαετίας του 80 στην χώρα μας, με πολλές επιτυχίες, με αυτό το γνωστό καλό όμως synth pop

Pet Shop Boys, αρκετά γνωστοί στη χώρα μας, και το Rent. Αυτούς εδώ τους θυμάστε. It's Immaterial είναι το group. Driving Away From Home.

Συνεχίζουμε με γνωστά κομμάτια, πάντα από τα 80's για να κλείσει αυτή η τριλογία. Καλώς ήρθατε. Στην παρέα μας όσοι μπήκαν μόλις τώρα, Radio Bird, Συμφωνία από Νότης και Λάμπης Βασιλάτος.

και από τον Stan Ridgway, γιατί δεν το είπα μάλλον καλά πριν, και το Camouflage. Να πάμε σε ένα άλλο γαλλικό, Voyage Voyage από τους Desireless.

άλλο ένα ωραίο group με ωραία κομμάτια, έτσι πιο ψαγμένα, πιο χορευτικά, αλλά ψαγμένη η μουσικούλα. Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.

Αυτά από Bronski Beat και Mark Almond και το I Feel Love. Τώρα από Frankie Goes to Hollywood εδώ που ακούμε. Σκέφτηκα το relax, αλλά τέλος πάντων πολύ παιγμένο, όχι ότι αυτό δεν είναι, αλλά νομίζω κόλλαγε περισσότερο. Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood.

Depeche Mode με κάτι από Alan Parsons, για όσους κατάλαβαν. Strange Love. Θυμάστε αυτό το κομμάτι των Depeche Mode? Άλλο πολύ ωραίο synth pop συγκρότημα.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία από νότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Ωραία μας τα είπε η Έφη. Τα λέμε στο chat κάτω δεξιά. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Άλλη μια ώρα περίπου μαζί σας ακόμα. Με πολύ αγαπημένο 80's. Ξεκινάμε με κάτι από τους Duran Duran μέσα από το live το Arena. The Seventh Stranger.

Ήταν η Duran Duran και το The Seventh Stranger από το Arena, ένας από τους πρώτους δίσκους που αγόρασα έφηβος, βινήλιο πάντα. Here she comes από την Bonnie Tyler.

Και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι, Paul Young, Every Time You Go Away. Ωραία μπαλάντα. Μετά την Bonnie Tyler. Και συνεχίζουμε.

Αφού πήγαμε σε μπαλάντες, σε ωραία μπαλάντα του Paul Young, Cyndi Lauper και Time After Time. Την γνωρίζετε πάρα πολύ με το Girls Just Wanna Have Fun, αλλά έχει βγάλει πολύ ωραίες ακόμα επιτυχίες στο Sysbop, True Colors και διάφορα άλλα. Και στα τελευταία άλμπουμ που έχει βγάλει είχαμε παίξει παλιότερα στην εκπομπή την Jazz και Blues που παρουσιάζαμε με τον Τάσο. Είχε βγάλει άλμπουμ με jazz και ήταν και πολύ ωραία.

Και ένα κομμάτι που όντως εμένα μου μυρίζει και θυμίζει καλοκαίρι, ένα από τα πολλά κομμάτια, την να πρωτοθυμηθώ. Don Henley, τον English και το The Boys of Summer, αφιερωμένο στην δικιά μας εδώ την Αναστασία. Ναστάζια θα τη βρείτε στο Φουμπού.

τραγούδια από τον Don Henley των Ingles σε μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα, και αυτός έρχεται στην Ελλάδα, κάνει προσωπικές δουλειές μετά το 80 που πλέον δεν υπάρχουν οι Led Zeppelin. Ένα συγκρότημα που με την φυγή του drummer του Τζο Μπόναμ μας άφησαν, διαλύθηκαν ουσιαστικά. Ο Ρόμπερτ Πλαντ έκανε άλλες ωραίες δουλειές, συνεργασίες κτλ. Big Log από τη δεκαετία του 80.

όχι και οι καλύτερες αλλαγές. Η καλύτερη αλλαγή, αλλά οκ. Okay. Από το Robert Plant στο David Bowie. Αυτό το κομμάτι έμαθα τον David Bowie. Αυτή την εκτέλεση σε εκείνο το maxi single που είχα πάρει. Έχουν περάσει κάποια χρόνια, αλλά οκ. Okay. This is not America.

ήταν η εποχή που και ο David Bowie είχε στραφεί στο πιο έτσι δίσκο χορευτικά και πιο pop κομμάτια. Σας θυμίζω το Let's Dance και διάφορα άλλα. Το Cat People. Ταινία και από την Αγριόγατα με την Αστάζια Κίνσκι. Πιστεύω καλά να τα θυμάμαι. Τέλος πάντων, εδώ μετέχει το γκρουπ του Pat Metheny ή Pat Metheny, όπως πολλά χρόνια μετά ανακάλυψα ποιος είναι ο κύριος Pat Metheny ή Metheny.

7 και ενώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία, συμφωνία από νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ στο RadioBird, www.radiobird.gr, και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Έτσι, κομμάτια για να μπούμε ωραία στο τριήμερο και στο καλοκαίρι που τουλάχιστον ημερολογιακά, αλλά και απόψη καιρό, εντάξει, αν αφήσουμε κάποιες μπορίτσες, μια χαρά. Έρχεται και ήρθε.

Για να σας πάω τώρα σε πιο γορευτικούς ρυθμούς και ένα συγκρότημα που είναι πασίγνωστο και αγαπημένο. Alphaville βεβαίως και Sounds Like a Melody.

Φεύγουμε από τους Alphaville και το Sounds Like a Melody. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι θυμάστε αυτό το κομμάτι. Italian Disco, έχουμε πάει και σε Italian Disco. Έτσι είναι όταν ο καιρός ανοίγει, με ευχάριστα και χορευτικά και πιο έτσι pop κομμάτια.

αυτή τη θυμάστε την Στεφανή του Μονακό. Τι σας έχω βάλει σήμερα. Ουραγκάν.

Ήταν η Στεφανή του Μονακό, μια μεγάλη της επιτυχία την δεκαετία του 80, το Ουραγκάν. Αυτοί, αν και αν έχουν κάνει πολλές επιτυχίες και αγαπημένο γκρουπ στην Ελλάδα, η Νορβηγία Χα. Δεν έχουμε μόνο το Take On Me και τα λοιπά. Εγώ διάλεξα να σας παίξω το Summer Moved On, μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι.

Λοιπόν, ήταν το Yaha και το Summer Moved On. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο μας έκανε κάποια έκπληξη. Τώρα θα σας το βάλουμε. Είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά το ψάχνω να το βρω από την εκτέλεση όπως είναι. Να, αυτό εδώ ήθελε. Αυτό και όχι την προηγούμενη. Κλείνουμε με αυτό το ευχάριστο, το πολύ διασκεδαστικό, το πολύ αισιόδοξο κομμάτι. Live is life. Από τους Αυστριακούς, αν θυμάμαι καλά, όπως νομίζω στα λατινικά σημαίνει δύναμη.

Καλό τριήμερο, συμφωνία απονότητες κάπου εδώ πέρα φτάνει στο τέλος. Radio Μπορ και Λάμπης Βασιλάτος, τα ξαναλέμε την επόμενη φορά με κάτι διαφορετικό. Όχι 80's, νομίζω το αρκετή δόση είναι τώρα τρίτη εκπομπή. Την κλείσαμε αυτή την τριλογία. Γεια σας, να είστε καλά.